0: Βαδάν, μην δούμε την Βαδόξη, εμείς τα λαμοσφύλλω όλα οι πνοκόλ.
1: Α, ή μπλό όνομα πέ.
0: Α, μία την μπλό, θα δράσει λεράβες.
1: Ραβέ, α, Southern Islands. Ο καμπαϊτό κλέσαν στα λεμτερικέ σύντς πλοίου.
0: Ε, μην την πλήρω στα λεμτερικέ σύντς πλοίου. Ε, μην την πλήρω στα λεμτερικέ σύντς πλοίου. Αλλά πατά του μισθά λεμ, λέει.
1: Αχα, ή το κλέσαν, το κλέσαν στα λεμ.
0: Ε, σόρ, είναι σύμπα τέτοιες ενώ μόνο μου λέει αν άρεβαν ο Ρέσφερ, ο Δέσμον, Κέβεν, αγε, ρολέν, ασάν, όρνο, χανέχ, να άρεβα, μου λέει αν άρεβα, πάτε να άρεβα, ορίτινο, πάτε να άρεβα, μου λέει αν άρεβα, να άρεβα, ο να άρεβα, βρε μιλά, θα όρνο, ακούν, να τέτοιες είναι υπέρ, θα βρε, να μου κάνει χόρφα, να αντά, ώρα αντάξει, το κορέ, ναι, μεν βγαίνει το μάικ. Δεν είναι Σαββάτο. Έντσον.

0: Είμαι from Cup Mouth Show, όταν μάγκελο λέει Freddy Black να πει αλλοβία.
1: Yes, μπαρα morning, να yeah, inside Lorendo Vendom Lumi του φω.
0: Γιατί είναι πολύ νόγο τρία με το ήλα στάθη σόγκ εκέν.
1: Γένω, είναι απ' αγού μαρίες, you talk.
0: So yeah, inside Lorendo Vendom Asking Blumi. Το πλάμι, το πλάμι, asking το σόλ σοπός. One play animal, so talk to you, think I want an animal, λέει, but Cup Mouth straight, ah.
1: Honestly, I'm born for mouse man, mouse merry straight, να you me got him. Είμα, ia, yet first to man comment Lorendo Vendom postal, είμαι from Facebook page, and talk, Freddy Black talk. Doge, τα σολ meeting ως εμέμπα πήγε. Παρα, μη πιάσα αγκόλο φίδι πήγ λαούς, πήγ τα είμαι. Μην even going to the gate yet, να έμψα συγκάουτσο. Μη, μη σκελίωσε, yeah. Είμα εμ correct στρέτε. Μπα τι μήκαν άραπλα τρίπλα κομμέντου, έτσι. Αχα,
0: αυτό,
1: ναι. Ευακού εμ τόκ, εμ πόλ μαμά καγαρούκ.
0: Αγιο.
1: But yeah, Randy, I'm talking to him. I agree with you, dog. Mm-hmm. But you know, this little dog, lo narapla, narapla. This little dog box, yeah, PNC for second street, straight.